Ας μας πω, αχ το έλα είναι τλενσίν, έζελ μαού είναι όταν ζήν, έζελ μαού είναι όταν ζήν, έχ μαγάτ κι γιώβα, τα εις μόσικα τόβα, έζελ μαού είναι όταν ζήν.